νιούκαμι Αιγύπτο μαν τα ζούχι τσιμουρκάνι, καμπαξίμι τα πασκάιζα, μαν ανοίχτα μη καράσα. Ας τα όμπης, νιούκα πάγζα καχκουνάκα, νιούκα τάκα μάνα ουγερκα κουνάτσο. Ισραήλ κουνάκα νιούκα τάκα μάνα μουναρκα κουνάτσο. Τσας να κάχπι μη ρούμι σούγκου κάτσουν θα κυρκάνι, παϊκούνα γιουιά σκασίνα πουριτσούμι θα κυρκάνι. Νιούκα πάγζα καχκουνάκα, νιούκα τα ουγιά σκα καχπικά, Ισραήλ κουνάκα, νιούκα για τσατσίσκα σίνα καουθά σκα καχπικά. Παϊκονάτα φινιχκουνατάκα, νιάουι κίντζεϊ ζαπίμι, τσίγκα τσίμαν καρκάνι. Παϊκονάτα μάνα ζικούνα τσίχκουνατάκα, ζάκι τσίμαν καρκάνι, νίσκαμι ουγιαρίρκα. Μανταγδιούστα φινιχκουνάκα, Ισραηλκούνα μαντάσκαμι, καουθάν μανκάρκα. Ισραηλκούνα παχκαουθέικα, ουινιέιταμι άζι καν μανκάρκα. Διόσκα, αστάουαν άζι τριγουτάμι καράν μανκάρκα, πένια ουρκουμάντα, σάτσα τσουσπίπαχ μισκιτάμι, μανανίχτα καράν μανκάρκα. Καϊ σάλμου πυρικούσκα σύνακα, καϊ πουέβλου καζούσκα καχπίκα, νιουκάκα άτσκα άζι κουνατάμι, βενδισέι μουν καρκάνι, κάραϊ μουν καρκάνι, κούι μουν καρκάνι, νίσπαμινίν, μάνταγ διόσπις. Καϊ σάλμου τάκα, χάτουν φιέστα, γιουερίνα πουντζακουνάπιμι, γιουερίχκουνα κάσκα, διός ημάζα τα ρουρασκάτα, άμα χεντικούνα κουνγαρίτσουν νίσπα. Τσέιμι καϊ σάλμου τάκα, κανταχκούνα κάσκα, νιανισκασίνα, άμα κουνγαριγκάπαχ διός ημά τα ρουρασκάτα. Μάνα κουνγαρίνα ζουκάντσι χουιασκαούιαχ, σούγζα καούσαγ διός μητίαν, σούγζα μάνα ζούζαχ διός μητίαν, πάιζα μι νιουκάντσι χεντικούνα ημάζα μενιστίσκα κουνατάκα, κουτίτσι τόκουν, σαμάτσι τόκουν. Για διός νιν, κανκουνάκα κίκιν μονάσκα σίνα, κανκούνα ιουέσκα σίνα, καούσας κανγίτσι. Ιτσέμι νιουκάπης κανκουνατάκα, σακυρκάνι κανκούνα μονάσκα σίνα, καουσάτσουν πουρίτσουν νίσπα μινίν. Τι άντσιχ μη χεντικούνα, για διός παξίμιτα νιουκάντσιγμαν για τσατσίχπι, για διός παξίμιτα νιουκάντσιγμαν ουιζάχπι, για διός παξίμιτα ριζάχπικα, νίντσιχ, μάνα νιουκα τσάιτα τσάσκινίτσου, νιουκα κασούχτη γιουιτάμι τσαρίνι νίσπα μινίντσιχ. Ατσκακούνα μη γιουιανκούνα, μάνα παϊκούνα ιουιάσκα σίνα, διός παξίμι βίβλια ρημάκουχπι για τσατσικούχπικά, ουάκιν πανκακούνατα, βίβλια μάντα, ζωχιτσίσπα πιτίσπα σιτανάτα μη γιουιανκούνα, ουάκιν κούνα ημάκα. Καϊ σάλμου πι για διός νιν, ρουμισούγκου κάτσουν σακυρκάνι, παϊκούνα ιουιάσκα σίνα πουρίτσουν σακυρκάνι νιν για διός. Τσαϊσίνα καούσας καμάνταμι, Ισραήλ πουέβλοκα, ουάχτσα ιαρκακούνα, ζακιτσίσκα καρκακούνα, ουατάσκα καούσρακακούνα, σούχτι ζαχτακούνα μαντάσκα, τσαϊ ούκουπι εσκλάβους καούσρακακούνα. Παϊκούνα πακίκιν γιουιάσκα, παϊκούνα μονάσκα σίνα καούσας καμάντα πουρις καμάντα, η μάνα διός μονάσκα, μάνα διός μαντάσκα σίνα καούσας καμάντα. Ουιαίτσι Ιγλέσια, σου χάττουν πελίγρομοι, κίκιν νιούκα γιουιάσκα μονάσκα σίνα καούσάνα πουρινάκα. Για διός καμούναν μη νιουκάντζι για τσάτσουν, ημά τίχ παϊ παγμούναϊ, ημά τίχ παϊ μαντάσκα, τσαϊκονάτα ουιάσπα τσαϊκονάτα για τσάσπακα, καδούτσουν μισούιαν για διός. Νιουκάντζι μονάσκα σίνα καουθάσπα πουρίσπακα, χατουν ζάκι πιμι ορμαϊτού κοντζι. Τσαϊμαντάμι ασταόαν πισκίκιν νιουκακα για τσάνα κάντζι ουιανάτα, ημά τα τη διός κανίν, ημά τίχ καν διός παγιούιαι, ημά τίχ καν διός παγμούναϊ, τσαϊκονάτα κουτίν καζουνάτα για τσαγκάπαχ. Διός ρημάκουν καϊπικά, ίσκι γιουικουναμάντα. Ουιάσκα καχπιτσάρινιν, τσαϊπαγουάσα κανίν, καζούσκα καχπιτσάρινιν. Ατσκακούναμι, νιαούπα πουντζακούνα ουαντσίμπα πουράσπα ρικούχπικά. Ατσκατάμι για τσάντσι, ατσκατάμι ουιάντσι, για διός παξιμιμάντα παρλασκάτα για τσατσίσκάτα. Ιγλέσιαπι, ράδιο κουνάπι, κουνανκάριν και ίντερνετπι. Ριζάντσι για διός παξίμι νιουκαντζιζάτι. Ουιάντσι, διός παξιμιμάντα ζουιτσίσκα του νοκουνάτα. Ατσκατάμι ουιάντσι, σινακάχπιπις. Τσαϊ ουιέσκα κουνάτα, τσαϊ ατσάσκα κουνάτα κουτιν καζούνα παχτατσίνακα άτσκαμι ίζαν. Κισπίτσι Χεσού Κρίστου ζάτι νίρκα, νιουκεντσίχκα μάνα ουιαχκουνάζα κανακάντσιχ, αστα όμπις για διούς παχύμι βίβλια τάκα παχτατσίχκουνα, ρουραχκούνα τη κανακασκάτα μι νίρκα. Κίκι νιούκα καζούνα τα ιατσάσπακα, σύντσι ρουμικόνα χάουα πινιουκάντσι γουάθητα σε ατσίσκα σύναμι κάγκα. Κουτιν ουιασπάζα θα κυρίσπακα, τίο άσπα χάουα πι γουάθητα σε ατσίσκα σύναμι κάγκα. Κίκιν καζούσπακα, είμα σαμούχ πίπης, μάνα θα κυριγγίτσου, μάνα λαδουιαγγίτσου. Είμα κούνα σαμούχ πίπης, κίκινκα κατηράγγιμι, κίκινκα νιαουπάγμα μυζίγγι. Για ιαδιούς νιν, νιουκάτα καζούσκα κάχπι, νιουκά ομπουρίσκα κάχπι, νιουκά νιάνπι κατήσκα καουθάσκα κάχπι κανίν. Ασά τα γιουριγκάπαχ, γιαία μαμά κούνα μάντα ζημάσπα, κίκινπαχ νιουκάπαχ ρουζικά. Μάνα κάντσου ο ακούνα είμα νίσκατα, ο ακούνα που είμα μινιστήσκα κουνάτα, τούκου ήτα κουνάζα. Για αστάω, μάνα νιουκέντσι γοακούνα μανιάσκατα, μοακούνα νίσκατα, μάνα κουνατσουκάντσι τουκουίτα. Αστάω, πει νιουκέντσι χπαγρούρικα, κάνμι τουκιμάντα, γιάζικα, παϊκουνάτα, κουιάνα, κουιασπακα, καζουνάτα, γιατσατσίνα μικάντσι.
Ya Dios a ti mi paipa ximi pica nin, paipa goa kunata kuyashkamanta paika disciplinan, kurijina tukun. Chinajati mi nyukanchi yaya mama kunapish, nyukanchi goa kuna mana kazukpi kariyakpika kazuchishun ninchih. Nyukanchi paikunata disciplinashun nikpi asutishun nikpika goa kunaka manchanet kaparinkuna wakankuna, ay ama makawaichu nishpa rugankuna kaparinkuna, chashna muamra kunaka rikuitukunchi, imashina aji aktores kan. Chepuashaka ñukanchi ninchik kan pandarishkamanta kan mana kazushkamanta ñukaka kugrini nikpika imatatin ninkuna. Perdonawai nishpa wakankuna, perdonawai kunan kaykutin china pandarishkani ya manatik pandarishachu nishpa wakankuna nachu wamrakuna. Perdone nishka washaka china kakpikuti imamantatin ñukataka ya makagringi nin, ña perdoninika nishpa ninkuna. Y hasta unshpaikuna Dios pakshimita wijayta kallarinkuna, predikayta kallarinkuna yaya mamakunaman nin, yaya. Dios pakshimi Biblia pika nikumi perdonangi. Ima nishpa mana perdonashaningi nishpa ña Dios pakshimita yachachita kallari yaya kunata. Shina kakpika paikunaman nina tukunchik, shugmi kan paikunata perdonana. Pero shina jati shugmi kan ñukanchikpak tarea, ñukanchikpak ruri yaya mamakunapak disciplinana, yachachina kazunata. Chay ruraitaka Dios mi kikinman ñukaman kushka. Yaya mamakuna chay ruraitaka charinchik. Y chayta wawakunaman entendichina kanchik. Chinallatik ñukanchikpish, tandanakushka krikunapish, mana pandarinachu kanchik. Y a Dios kikinta ñukata perdonanmi. Chinakakpipish disciplinana tukun. Achkakuna nitukunchik ña, y a Dios ñukanchikta perdonan, ama pandarishun. Dioska mana perdonanchu ñukanchik pandarishkakuna, ñukanchik huchashishkakunataka tukuytami y a Dioska perdonan. Chinakakpipish Dioska munanmi ñukanchikman yachachinata. Ama kutin chayatati ruachun. Ama kutin huchajishpa kausachun. Tandanakushka krikuna, tukuykuna ratimi. Kazunapajka manallikuna kanchi huyashka uyakuna. Mana munanchichu kazunata. Mana rimakunchi wawakuna llamanta. Rimakunchi mi yuyakunamantapish. Achkakuna kikinkuna ni tukungichih. Kaita ñuka wawa uyakpichari. Kaita uyashpachari allikanman nishpa ni tukunchih. Mana kambak wawakunapachu. Kikinpakmi. Ñukanchikpish yachanami kanchik kazunata. Ñukanchik uyanata yachanchik, kazunata yachanchik, ashtawan sumak, ashtawan alli trigo tami kushanin y a Dios pakshimi. Mana chayla, ninmi hatun peñamanta mishkitapish kushanin. Dioska ashtawan alli trigo tami karanman karka, peña urkumanta sachachuspipak mishkitami mana nikta karanman karka. Chaymantami achkabalik kan ñukanchikka yachana, kazunata. Kaita ashtawantikka wakichik huyashka uyak. Y a Dioska ashtawan allikunatami kun, paita kazukunaman. Kazuh kunapajka y a Dioska ashtawan allitamikun. Yuringapaj, kikin ima fruta tatik munanki. Nishunchari shuk sumak alaja manzanata ñuka munaymanchari. Pero tianmi shuk shuklaya manzanakunamanta rimashpa hayakkuna nachu, uchillakuna, ña pasashkakuna. Tianmi chinash alaja sumak manzana pero chinta mishki manzana. Kashtuy kallaringi, mikuy kallaringi, kikinpak tukuy cuerpomanmi mishkichishpa yaykun nachu chay sumak mishki alaja hatun manzanaka. Sumak alli alaja kashkamanta. Kambajka ashtawan allita charishkatami riman Bibliapika. Y a Dioska bendiciasha nin. Dioska ashtawan allikunatami kikinman ñukaman kushanin. Y a Dioska mana ninchu uyashka kashpachari, kazushka kashpachari alli kayman karkani nina chayllapika mana munanchu y a Dioska kawsachu, ashtawanpish kawsachu nimi ashtawan allipi. Rikushkani congregaciones, iglesiakunapi, gentekuna, yanga kawsayta charishkata. Matrimonio pipish yanga kawsay. Chinallatik kushki parte pipish, krina pipish, krik kawsay pipish, mana sinchi allikuna, yanga kawsakta rikuytukunchik congregación, iglesiakunapi. Imamanta, mana kazushkamanta. Kikin ñuka nitukunchik kay promesa tapitukunchik. Y a Dioska ashtawan allitami kun tukuykunaman. Ashtawan alli warmita kun, ashtawan alli kusata kun, ashtawan allikunatami Dioska kun, ashtawan allita, mana yanga kunchu. Chaytami krina kanchik. Shinapish ñukaka krinimi, y a Dioska ashtawan allitami allichishkata preparashkata charin kikinman ñukaman kungapak, pero chaypajka kazunatami yachana kanchik. Kazushka kakpi kanin y a Dioska ashtawan alli trigo takuymun karkani Israel puebloman. Kazushka kakpi kanin y a Dioska Israel puebloman rimashpaka peña urkuman sachachuspipak mishkitami mananikta karayman karkani ninmi. Pero kazushka kakpi. Achkakunami ñukanchikpish chashnallatik kawsanchik. Uyashpalla. Mana kazuhkuna tukunchik. Y chashna mana chaskinchik, mana rikunchik y a Dios allikunata ñukanchikman kushanishkata. Yuringapakcha kikin ñuka shukpunlla hawapachamun rina kanchik. Hawapachamun yaykukpi kikinta ñukata ningachari. Ñukaka kayshina kawsachunmi yuyarkani, munarkani. Ñukaka kambak kawsitaka kayshinami ukupanata yuyarkani.
Ñuka kambak matrimonio ta bendiciana ta yuyarkani, pero mana kasusan.